0: 이거 쉽겠네.
1: 이게
0: 핫 위나 핫
1: 시야. 아니 해.

Καλημέρα σε όλες και όλους, είμαι ο Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης και είναι η εκπομπή No Credits σήμερα Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη άλλωστε, στον αέρα του Strummer Radio ζωντανά από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12, συν πλην κάποια λεπτά, αναλόγως πόσο θα μας πάρει το πρόγραμμά μας. Και σήμερα δεύτερη εκπομπή της νέας σεζόν ξεκινάει επισήμως το κανονικό πρόγραμμα του No Credits, με κάτι που φαντάζομαι ότι ήταν αναμενόμενο και για σας, το τι καλό βγήκε μέσα στο καλοκαίρι. Και πιο συγκεκριμένα σήμερα ακούμε τα καλύτερα singles και EP των μηνών Ιούνιος με Αύγουστο. Όχι, δεν ήταν και πάρα πολλά, γι' αυτό και χωράνε σε μία εκπομπή. Και ξεκινήσαμε με singles πιο δημοφιλών συγκροτημάτων, Editors και Cage the Elephant. Οι πρώτοι βγάζουν δίσκο στις 30 του Οκτώβρη και οι Cage έγραψαν το Beaches in Tennessee για να μας μιλήσουν για την τρίμηνη παραμονή του frontman του Μάρτιν Σούλτς, που πάσχει από ADHD σε ψυχιατρική κλινική το 2023. Νέο τραγούδι των Belle & Sebastian για τη συνέχεια, It Only Takes a Lion λέγεται, συνοδευόμενο από το επίσης φρεσκότατο Grease Baby, τον Clutter.

Λοιπόν, για να είμαστε πιο ακριβείς και κυρίως για να αποφύγουμε γκρίνιες στο τέλος της εκπομπής σου στυλ «Μα καλά, ολόκληρο το καλοκαίρι, αυτά ήταν τα καλύτερα που βγήκανε μόνο». Τα γύρω στα 30 κομμάτια που ακούμε σήμερα, καταρχάς είναι από τα καλύτερα που δεν βγήκαν σε δίσκους. Ένα μήνα μετά δηλαδή, αλλά να πέφτει ο μήνας καλοκαιρινός, οπότε αυτό πάει για την επόμενη Τετάρτη που θα έχουμε αυτούς τους δίσκους. Τους οποίους όμως θα έχουμε αν ο δίσκος ολόκληρος ήταν καλός ή τουλάχιστον σε ένα ποσοστό 50% και πάνω. Και αξίζει δηλαδή να τον μνημονεύσουμε. Δηλαδή για παράδειγμα, αν την παραπάνω εβδομάδα δεν ακούσετε τις καμπάνες του Αργυρού, δεν σημαίνει πως δεν συμπεριέλαβα το τραγούδι στα καλύτερα του καλοκαιριού. Που δεν το συμπεριέλαβα, προφανώς, μην παρεξηγηθώ κιόλας, αλλά σημαίνει ότι ο δίσκος ο ίδιος μας απογοήτευσε. Καμπάνης λέγεται και ο ολόκληρος ο δίσκος, τον ξεχωρίζεται μάλιστα στα δισκοπολία γιατί, πώς το λένε, γιατί έχει στο εξώφυλλο ένα παιδί το οποίο χτυπάει μια καμπάνα κάπου στο Αιγαίο. Το λέω αυτό διότι ο τίτλος είναι με μικρά γραμματάκια πάνω-πάνω, λευκά κιόλας, στα λατινικά καμπάνες. Θέλει να τον κάνει international, όπως στα αγγλικά το λένε bells βέβαια αυτό και δεν έχει κανένα νόημα για τους ξένους, τέλος πάντων. Και μπερδεύει τον τυχαίο διαβάτη έξω στη βιτρίνα του δισκάδικου και επίσης όλα τα πρόμο του άλμπουμ δεν έχουν το παιδί, έχουν τον ίδιο τον Αργυρό Κοδωνοκρούστη, εκτός από ένα που κουράστηκε και δεν κρούει τίποτα και ένα άλλο που είναι πάνω σε ένα άλογο. Χωρίς κανένα λόγο, δεν ξέρω γιατί. Αλλά κρατάει τουλάχιστον ένα μικρόφωνο, το κρατάει απειλητικά, το οποίο όμως είναι από αυτά με το καλώδιο και όχι ασύρματο, οπότε το άλογο δεν μπορεί να πάει πουθενά δεξιά-αριστερά, γιατί θα βγει από την πρίζα και μετά θα ακούμε μόνο τις καμπάνες και όχι τον Αργυρό. Που αυτό είναι το νόημα εφόσον δικό του είναι το άλμπουμ. Και που ακούμε συνήθως μόνο καμπάνες χωρίς τον Αργυρό, στις κηδείες.

Μετά το funeral song των Theory of a Deadman ακούσαμε το How Do You Sleep των Hoobastank, μια αναπάντεχη επιστροφή, έχει σημασία το αναπάντεχη, το οποίο είχε και μια εισαγωγή με κάτι κομπρεσέρια και κάτι ξυπνητήρια, How Do You Sleep, καταλάβατε τώρα, την οποία έκοψα γιατί μετά την εισαγωγή υπάρχει ένα κενό 15 δευτερολέπτων και θα νομίζετε πως έπεσε ο σταθμός. Το οποίο όμως η μπάντα έβαλε για δραματική ένταση και από ό,τι λέει η ίδια μέχρι να μπει το κομμάτι, όπου ο πρώτος στίχος λέει συγχαρητήρια τα καταφέρατε, αντέξατε δηλαδή την αναμονή και συνεχίσατε να ακούτε το single. Το οποίο επίσης λένε ότι είναι αλληγορικό με την αναμονή που είχαν οι fans τους 8 χρόνια να ακούσουν καινούρια δουλειά. Υπάρχει βέβαια και η κλασική περίπτωση που κάνει τον άλλον να περιμένει για να δείξεις υπεροχή, το ξέρετε αυτό. Όσο περισσότερο βάζεις τον άλλον σε αναμονή χωρίς λόγο, τόσο πιο δευτεράντζα τον κάνεις να αισθάνεται. Εδώ υπάρχει άλλος λόγος, οπότε όλα οκ. Okay. Παίζουμε εμείς μισό το τραγούδι και χάνεται ο λόγος βέβαια. Συμβαίνουν αυτά, δεν είναι όλες οι ιδέες καλές. Πάμε στον Woodkid, του οποίου θα ακούσουμε τη συμμετοχή στο soundtrack του καινούριου Assassin's Creed και θα συμπληρώσουμε με το I Am Free των Black Box Revelation.

Αυτό με την αναμονή για να φανείς ανώτερος, μπορεί πλέον η ψυχολογία και οι επιστήμες να το κατατάσσουν στο γενικότερο σύνολο των chronemics, χρονημική στα ελληνικά. Προϋπάρχει όμως εδώ και αιώνες. Στην αρχαία Αίγυπτο, λέει, και στην Ρώμη, στην αρχαία, οι πολίτες για μια σύντομη ακρόαση από τον εκάστοτε ηγεμόνα περίμεναν στην αυλή του παλατιού για μέρες μέχρι και ολόκληρη εβδομάδα. Και έτσι ο βασιλιάς έδειχνε ότι ήταν πολύ, πώς το λένε, πολυσύχναστος, πήγα να πω, άσχετο, πυγμένος στη δουλειά, τέλος πάντων. Δεν το έκανε επίτηδες, υποτίθεται, και καλά. Αυτός που το έκανε επίτηδες όντως, όμως, ήταν ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο 14ος, ο γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος ο λεγόμενος, ο οποίος έβαζε, λέει, σε ειδικά δωμάτια αναμονής τους ευγενείς να τον περιμένουν με τις ώρες, παρακολουθώντας τον στην πρωινή του ρουτίνα, μόλις ξυπνούσε, να βάζει τις μπότες του, να πλένει τα δόντια του και διάφορες τέτοιες προετοιμασίες. Σαν να περιμένεις, δηλαδή, τη σειρά σου στον οδοντίατρο και έχει τηλεόραση στο χολ που δεν μπορείς να αλλάξεις το κανάλι και παίζει πρωινάδικο το Λιάγκα. Πόλη για τη συνέχεια, οι οποίοι, όπως μας λένε, είναι sex machines.

Οι Αυστραλοί Red με 2D και τελεία στο τέλος, για να μην τους μπερδεύουμε με τους Τούρκους ροκάδες που δεν έχουν τελεία. Ακολούθησαν τους Paul και να περάσουμε λίγο και στα EP του καλοκαιριού. Για αρχή έχουμε τους Grandma's House με το The Table και τους Pip Blom με το PB10, το οποίο περιλαμβάνει κάποια κομμάτια με καινούρια ηχογράφηση και δύο πιο έτσι σπάνια. Ένα είναι μέσα από τη συλλογή Counter Culture 18 της Rough Trade και ένα το School που θα ακούσουμε. Μέχρι σήμερα υπήρχε μόνο στο Audio 3 Session album που είχαν βγάλει.

Εν τω μεταξύ, πέρσι το καλοκαίρι υπήρχε και ένας διαγωνισμός της Coca-Cola με τίτλο Share a Coke και όχι Share the Coke, μην κάνετε αυτό το λάθος, είναι σημαντικό. Είχαμε μιλήσει για αυτόν και στην εκπομπή τότε, όπου ο νικητής λέει κέρδιζε ένα προσωποποιημένο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό με το όνομά του. Μιας και τον αναφέραμε προηγουμένως, το θυμήθηκα και αυτό και έψαξα να δω τι έγινε τελικά. Τελικά μούφα η όλη υπόθεση, γιατί έβγαλε ένα κομμάτι το οποίο λεγόταν «Το πάρτι θα έχει το όνομά σου», στο οποίο όποιος κέρδιζε έμπαινε εμβόλυμα σε δύο σημεία, το όνομά του, σαν σέμπλερ όμως, που δεν κέρδιζε ένας τελικά, αλλά όποιος αγόραζε την Coca-Cola, πάνω από 150 λέει διαφορετικά ονόματα, ηχογραφήθηκαν για να μπουν σφήνες, ώστε να έχει όλος ο κόσμος τη δυνατότητα να ακούσει ένα προσωποποιημένο τραγούδι. Πολύ ο Θεός να το κάνει προσωποποιημένο πλέον, από τον αγαπημένο του καλλιτέχνη. 150 ονόματα είναι ούτε το 1% όσων υπάρχουν. Αν σε λένε οπότε Κώστα ή Παναγιώτη, όλα καλά. Αν σε λένε Αναξίμαδρο, ξεκίνα να πίνεις πέψη.

Ακούσαμε βρετανικό pop-punk από τους Lovejoy και γαλλικό punk-rock από τους Bart and the Brats. Το ζευγάρι αυτό ήταν που πέρασε. Τα νέα τους EP τυκλοφορούνται αντιστοίχως Second to One και Brats Being Brats. Και επιστρέφουμε για την ώρα στα συγκλάκια με τους The Kittens από το Άμστερνταμ, το οποίο αρχικά το διάβαζα για κάνα μισάωρο The Kittens εγώ, γιατί ξέρετε τώρα το λάμδα το μικρό κάπου χάνεται, και έψαχνα και δεν έβρισκα τίποτα για αυτούς και αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω το AI του Google, το οποίο μου έβγαζε συνέχεια μήπως εννοείται The Cats, όχι, Kittens εννοώ, και να επιμένει τώρα αυτό και να με ρωτάει μετά τι στυλ είναι αυτή η Kittens, μήπως 60s, 70s, psychedelic rock, τι άλλες πληροφορίες έχετε, να με ρωτάει εμένα το AI δηλαδή. Είναι σαν να πηγαίνεις στο φούρνο να παίρνεις ένα, να πάρεις ένα ρημαδό καφέ και λες τον θέλω γλυκό. Και να σου λέει ο υπάλληλος δεν ξέρω πόση ζάχαρη βάζετε, έλα φτιάξω μόνος σου. Και μια και είσαι και εκεί, ψήφισε και το σταφυδόψωμό σου λίγο γρήγορα όμως, γιατί έχουμε και άλλους πελάτες να μην εξυπηρετήσουμε. Οι Kittens λοιπόν έχουν νέο single, το Have a Heart. Εκεί θέλω να καταλήξω.

Vending Machine από τους Valley το δεύτερο κομμάτι και πάμε να ραπάρουμε λίγο με τον Denzel Curry και τους Chase and Status. Difference και Disgruntled, τα καινούρια του single. Disgruntled σημαίνει είναι αυτό το όταν αισθάνεσαι ενοχλημένος και δυσαρεστημένος παράλληλα επειδή σου συνέβη κάτι άδικο. Η πλάκα είναι πως το Gruntle προέρχεται από το γαλλικό γκονιέ ή γκρινιέ και σημαίνει ο ήχος που κάνουν τα γουρούνια, να μιλάς δηλαδή σαν γουρούνι αναφορικά με τους ανθρώπους, όπου αν σκεφτούμε και το πότε πρώτο μεταφέρθηκε από τα λατινικά στη γαλλική φεουδαρχία του 12ου αιώνα το ρήμα, αναφερότανε στους πληβίους τότε που γκρίνιαζαν, φυσικά κοροϊδευτικά.

0: μετά από αυτό το ραπό δίδυμο, με κούρασε και λιγάκι να πω την αλήθεια, συνεχίζουμε με τον Τζο Χόουλεϊ, ο οποίος ήταν το μακροβιότερο μέλος των Τάλι Χολ, οι οποίοι σταμάτησαν να είναι ενεργοί το 2010. Και από ό,τι κατάλαβα, ο Τζο ήταν και ο μοναδικός της μπάντας που άλλαξε χρώμα γραβάτας μία φορά. Τα μέλη της ήταν 5 και φορούσαν όλοι λευκά πουκάμισα με διαφορετικά χρώματα γραβάτες ο καθένας. Ο Χόουλεϊ είχε την κόκκινη κανονικά, αλλά σε μία συναυλία λέει φόρεσε μαύρη. Πολύ ενδιαφέρον. Και ανακοινώθηκε το καλοκαίρι ότι τον έδιωξαν από το σχήμα, το οποίο επαναλαμβάνω έχει να κάνει κάτι 16 χρόνια. Μέι χωρίς τη γραβάτα δεν ξέρουμε ακόμα, μπορεί να την πήρε μαζί του. Εδώ, εντάξει, σιγά το μεγάλο πράγμα. Εδώ οι δημοσιογράφοι του Studio 4 της ΕΡΤ, όταν πήγανε φέτος στο Sky που τους ταιριάζει και περισσότερο το συγκεκριμένο φασιστό κάναλο, κακά τα ψέματα, πήρανε μαζί τους και τον καναπέ του στούντιο και κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Ο Φερεντίνος που τους αντικατέστησε κάθεται σε καρέκλα τώρα. Τον Τζο Χόουλεϊ, οπότε τον ακούμε αμέσως τώρα, μαζί με τους Αμερικανούς Train.
1: Try our simul, said the

Τα αναφέραμε, αλλά δεν είπαμε τι είναι τα chronemics, η χρονεμική επιστήμη δηλαδή. Όπως είπαμε στο πρώτο μισό της εκπομπής, να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό. Είναι η μελέτη της χρήσης του χρόνου στη μη λεκτική επικοινωνία. Όπως με την αναμονή που λέγαμε, τα χρονικά κενά σε μια συνομιλία, για παράδειγμα, δείχνουν από ανασφάλεια μέχρι έλλειψη γνώσης του αντικειμένου της συζήτησης ή το να είσαι στην ώρα σου σε ένα ραντεβού, χτυπά το καμπανάκι σε διάφορους. Αυτό σημαίνει πως σέβεσαι τον άλλο και δεν τον έχεις γραμμένο. Δημήτρη. Και διάφορα άλλα τέτοια κοινωνιολογικής φύσεως. Το 1972 πρωτοσυστάθηκε όλο αυτό σαν επιστημονικός όρος και τομέας, που είναι αρκετά πρόσφατη δηλαδή η παρατήρηση και καταγραφή του όλου αυτού χρονικού γίγνεσθε και φέρεσθε. Υπή τα επόμενα δύο, πάμε να ακούσουμε καταρχάς το Zombie Fire.

Ακούσαμε τους The Technicolors με το EP τους From Concentrate και τους ολοκένουριους Dinner With Myself. Αυτοί μας έρχονται από την Πενσιλβάνια, πρώτο EP της καριέρας τους, το ομότιτλο. Περνάμε σε δύο κατηγορίες που είχαν από μία πολύ καλή αντιπροσώπευση κάθε μια μέσα στο καλοκαίρι. Η πρώτη είναι οι διασκευές. Δεν άκουσα πάρα πολλές γενικότερα, οπότε ίσως να μου ξέφυγαν αρκετές. Disclaimer αυτό. Εμείς θα ακούσουμε το «Mourir sur scène» της Dalida από την Jennifer και η δεύτερη κατηγορία είναι συνεργασίες. Και εκεί είχαμε τους Turnstile στο δικό τους «Scene Stars» μαζί με τον Elton John και το πιάνο του.

0: Baby.
1: Φανταστείτε τώρα να είχα κόψει το κομμάτι πριν το κλείσιμο εκεί με το πιάνο και να είχε όπως... Να είχε δηλαδή κάνα κενό έτσι μεγάλο όπως είχε το κομμάτι των Χούμπασταγκ διάμεσα και να είχε φέρει ο κακομοίρης ο Έλτον Τζον το πιάνο του χωρίς κανένα λόγο. Είναι και βαρύ το πράγμα γιατί έχει και αυτό με την ουρά. Εκτός του όλου κεφαλαίου της κοινωνικής συμπεριφοράς πάντως, πρέπει να πούμε και το άλλο σημαντικό με το οποίο ασχολείται η χρονεμική. Στηρίζει την ανάλυση της επικοινωνίας σε δύο χρονικά μοντέλα. Το μονοχρονικό και το πολυχρονικό. Το μονοχρονικό περιέργως. Και θα καταλάβετε γιατί, είναι το πιο σύγχρονο, το πιο συμβατό με τις σημερινές αναπτυσσόμενες καπιταλιστικές κοινωνίες που εξελίχθηκε μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Και είναι, για να το πούμε απλά, το σύστημα του προγράμματος. Κάνω κάτι με πρόγραμμα, μετά από κάτι άλλο και συνέχεια και διευθετώ το χρόνο μου σε μια ευθεία γραμμή. Ξυπνάς δηλαδή το πρωί, πρώτα θα ανοίξεις το στράμερ, μετά θα πλύνεις τα δόντια σου και μετά θα φτιάξεις καφέ. Το πολυχρονικό είναι το λεγόμενο multitasking. Επιφανειακά. Όχι όμως ακριβώς όπως το νομίζουμε, γιατί θα μπορούσες να πεις ότι εφόσον είναι multitasking, αυτό ταιριάζει πιο πολύ στις σύγχρονες κοινωνίες. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Πάμε να ακούσουμε τη δεύτερη καινούρια μπάντα που έχουμε στα καλύτερα singles και EP του καλοκαιριού, που δεν είναι και πάρα πολύ καλή βέβαια, αλλά τέλος πάντων είναι καινούρια, τους Op Critical. Μαζί με τους γνωστούς και αγαπημένους The Snatch. Και επιστρέφουμε να εξηγήσω πώς το εννοώ.

Το δεύτερο σύστημα, το πολυχρονικό, είναι σε ένα πρώτο επίπεδο αυτό που λέμε multitasking. Κάνεις πολλά πράγματα παράλληλα. Ακούς τράμερ, πίνεις καφέ, κόβεις σαλάτα, τσακώνεσαι στο Facebook για την ποιότητα των καινούριων singles στον Europe και συμπληρώνεις το ε9 όλα μαζί. Όμως, σε δεύτερο και πιο σημαντικό επίπεδο, το πολυχρονικό αυτό μοντέλο ασχολείται με τη διαφορετικότητα στα χρονικά προγράμματα σε κάθε κουλτούρα και λαό. Εμείς σήμερα, σε μια σύγχρονη κοινωνία λεγόμενου πρώτου κόσμου, μπορεί να κοιτάμε το ρολόι για πότε θα σχολάσουμε από τη δουλειά. Ένας Εσκιμώος όμως θα ακολουθήσει χρονικά την αλλαγή της συμπεριφοράς της θάλασσας και της παλίρειας, σχετιζόμενη με την εποχή και τη συμπεριφορά της φύσης την εκάστοτε περίοδο. Το multitasking δηλαδή αναφέρεται στους εξωτερικούς παράγοντες που συλλογικά κανονίζουν το ατομικό του πρόγραμμα. Ωραίο αυτό. Χτυπάς κάρτα στις 9. 9 και 4 το φεύγεις γιατί ένας πελαργός πέταξε δυτικά για κάποιο δικό του λόγο.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Jack Case και τους Gale. Αυτά ήταν τα... Και, ναι, τι ήθελα να πω. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, αυτά ήταν δύο σινγκλάκια και τα δύο τελευταία κομμάτια που θα έχουμε σήμερα είναι ένα σινγκλ και ένα EP. Και ένα σινγκλ από EP. Το σινγκλ είναι το Fun από τους Big Moon και το EP, τώρα αυτό είναι ολόκληρο καταβατώ εδώ πέρα, λέγεται Question, from where do our primal instincts originate? Το κάνουν επίτηδες αυτό γιατί τα αγγλικά μου είναι η προφορά χάλια. Answer MTV. Θαυμαστικό. Έτσι λέγεται το EP. Μέσα από το οποίο λοιπόν διάλεξα ένα τραγούδι το οποίο λέγεται This song may or may not be about an alt-right influencer. Influencer. Από την Portraits of Tracy. Και έχει να κάνει και το έγραψε αυτό για έναν όντως alt-right influencer ο οποίος έκανε like και αναμετάδοση διαφόρων κομματιών της και δεν το γούσταρε αυτό γιατί είναι alt-right ο influencer και γι' αυτό του έγραψε ένα τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ακούσαμε τα καλύτερα EP και τα καλύτερα singles του καλοκαιριού, των μηνών Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τους καλύτερους δίσκους και είναι αρκετοί από ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής. Δεν ήταν άπραγο το καλοκαίρι ως συνήθως γενικότερα. Ραντεβού λοιπόν σε μια εβδομάδα. Ευχαριστώ για την παρέα και για την ακρόαση. Θα κλείσουμε με Anthony Perkins φυσικά, από δίσκο που ταιριάζει στην εποχή και τα πρωτοβρόχια. On a Rainy Afternoon λοιπόν του 1958, μέσα από τον οποίο θα δούμε ένα κομμάτι που έχει γίνει γνωστό από τον Brian Ferry. Ο Perkins όμως δίνει μια διαφορετική, πιο μελωδική προσέγγιση και είναι φυσικά το Miss Otis Regrets. Καλή συνέχεια σε όλους και ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Γεια σας!

0: Is it rolling, Bob?
1: It's Honky Tonk Lagoon with your host, Jim

Ηχογράφησε έναν δίσκο, αλλά εκείνη την εποχή η Τακόμα είχε πάρα πολλά προβλήματα οικονομικά. Ο Φέχη την πούλησε στην Κρυσάλης λίγο αργότερα και ο δίσκος δεν έγινε ποτέ. Βέβαια κυκλοφόρησε χρόνια αργότερα ως The Lost Tacoma Sessions. Εμείς όμως ακούσαμε τον Mark Fosson από το τελευταίο του άλμπουμ, το Solo Guitar. Και τώρα θα πάμε πολλά χρόνια πίσω. Αν και αμερικάνικο φόλκο τύπος έχει γεννηθεί στην Αγγλία, αλλά αμερικάνος θεωρείται, είναι ο Hamilton Camp, γνωστός και ως ηθοποιός και σε σειρές και σε ταινίες, όμως έχει χαρίσει τη φωνή τους και σε πολλά cartoons. Όμως εμάς μας ενδιαφέρει ο πρώτος του δίσκος, το Paths of Victory, και το πιο γνωστό του κομμάτι, το Pride of Man, ένα κομμάτι που έχουν διασκευάσει μεταξύ άλλων οι Quicksilver Messenger Service και ο Graham Parsons.

Σειρά έχει ο Ράντι Μπέρνς, ο οποίος μας άφησε στις 8 Αυγούστου, γεννημένος 1948 κάπου στο Connecticut, 1966 μετακομίζει στη Νέα Υόρκη στο Greenwich Village και εκεί γρήγορα γίνεται μέλος της folk σκηνής και παίζει κυρίως στον Gaslight Café αλλά και στα υπόλοιπα folk café της περιοχής, ανοίγοντας τον Phil Lox, τον Dave Van Ronk, την Carol Nester μεταξύ άλλων. Το 1966 κυκλοφορεί το πρώτο δίσκο, Of Love and War, ενώ γνωστός είναι κυρίως για τον δεύτερο του, τον ψυχεδελικότατο, συγγνώμη, Evening of the Magician. Ακολούθησαν και άλλοι δίσκοι. Προτείνω σίγουρα μια συλλογή, το Exit and Gaslight Years, με ηχογραφήσεις μεταξύ 65 και 69. Εμείς ακούμε από το πρώτο του, το Of Love and War, το Sour Grapes.

Περνάμε στον Άρλο Γκάθρι και στο δεύτερο του δίσκο, 1968, με τίτλο απλά Άρλο. Είναι ο δεύτερος δίσκος μετά το κλασικό Alice's Restaurant. Εγώ τον θεωρώ και το καλύτερό του, μου αρέσει πάρα πολύ και ακούμε από εκεί το Won't You Believe It.

Περνάμε σε μια κυρία, σε μια σπουδαία κυρία του folk revival των 60's. Είναι η Hedy West, γεννημένη 1938, μας άφησε το 2005. Η Hedy West είναι κυρίως γνωστή στο ευρύ κοινό γιατί δικό της είναι το κομμάτι 500 Miles, ένας πιο αναγνωρίσιμους folk ύμνους που υπάρχουν. Εμείς όμως θα την ακούσουμε από ένα δίσκο που ηχογράφησε στη Γερμανία το 1979, δεν κυκλοφόρησε τότε, κυκλοφόρησε το 2019 με τον απλό τίτλο Untitled και ακούμε από εκεί το Queen Jane.

Ήταν η Hedy West και τώρα περνάμε στον Jeffrey Sutcliffe και το μοναδικό του δίσκο State Farm 1971. Μοναδικό άλμπουμ του συνεργάτη και πολύ καλού φίλου John Baez. Έπαιξαν μάλιστα μαζί και στο Woodstock, την συνόδευσε, ενώ και η ίδια συμμετέχει στο δίσκο του φίλου της κάνοντας backing vocals. Θα ακούσουμε από το δίσκο μια διασκευή στο πολύ γνωστό κομμάτι του John Prine, το Hello in There.

Θα περάσουμε στον πρώτο Bob Dylan της χρονιάς, ο οποίος σε μερικές μέρες ξεκινά την ευρωπαϊκή του περιοδία, ενώ έχει ανακοινωθεί ότι στις 6 Νοέμβρη θα κυκλοφορήσει ένα box με 39 CD με τα live του Rolling Thunder από τη χρονιά του 1976. Είχαν προηγηθεί τέτοια box με τα live του 66, του 74 και του 75. Ταυτόχρονα θα κυκλοφορήσει ένα τριπλό LP με τη συναυλία εκείνης της χρονιάς στο Fort Worth. Εμείς όμως θα ακούσουμε από την περσινή κυκλοφορία, το Bootleg Series Volume 18, το Through the Open Window, με ηχογραφήσεις μεταξύ 56 και 63, από τη Μινεάπολη του 1961, Death Don't Have No Mercy.

0: Father away. They don't have no judgment in this little land. Well, I guess some sort of idea how it goes.
1: Κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό μια συλλογή της Jackie DeSannon, το Girl of Yesterday Acoustic Folk Demos, με folk ηχογραφήσεις της από τις αρχές των 60's, και από εκεί θα ακούσουμε το Too Far Out.

Συνέχεια έχει το ντουέτο των Andis & Crawford, Bill Crawford, Steve Andis, με 6 δίσκους μεταξύ 62 και 68, ένα ντουέτο με πολλές μουσικές ανησυχίες, είτε προς την ψυχεδέλεια είτε προς μουσικές της Από Ανατολής. Εμείς θα πάμε στο τελευταίο τους άλμπουμ του 1968, το Eastern Ferris Wheel, όπου συμμετέχει μέσα σε ένα κομμάτι και στο πιάνο ο Dave Brubeck. Εμείς θα ακούσουμε το Flower Falls Away.

Περνάμε στο 1961 και σε έναν πολύ όμορφο δίσκο σύμπραξης δύο σπουδαίων μορφών του αμερικάνικου folk, Rolf Kahn, αυτός ο σπουδαίος κιθαρίστας, και ο μεγάλος Eric Von Schmidt. Το άλμπουμ φέρει ως τίτλο τα ονόματα των δύο κυρίων και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που τον ανοίγει, Grizzly Bear.

Ήταν ο Ρόλφ Καν και ο Έρικ Βον Σμιτ και συνεχίζουμε μια σύμπραξη η οποία έρχεται από το 1963, Live στο Gerds Folk City της Νέας Υόρκης. Κυκλοφόρησε σε δίσκο από την Folkways και είναι Τζιν Ρίτσι και ο Ντοκ Γουάτσον. Τους ακούμε στο The House Carpenter.

Στο 1968 θα παραμείνουμε σε μια ακόμη μεγάλη μορφή της αμερικάνικης folk σκηνής του Greenwich Village. Είναι ο David Blue. Θα πάμε στον δεύτερο του δίσκο και θα παίξουμε το κομμάτι που έδωσε και τον τίτλο του άλμπουμ. 23 Σεπτέμβρη σήμερα και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το These 23 Days in September.

23 Σεπτέμβρη σήμερα και έχει γενέθλια ο Bruce Springsteen. Χρόνια πολλά στον αφεντικό. Μην ανησυχείτε, δεν θα φύγουμε από το folk στοιχείο της εκπομπής. Θα πάμε στο 2006 και στο άλμπουμ του Bruce Springsteen, το We Shall Overcome, The Singer Sessions, με κομμάτια που έγιναν γνωστά από τον Beat Singer και θα ακούσουμε το Mrs. McGarth.

Αυτό ήταν το Χόνικ των Κλαγκούν για σήμερα. Με ορχιστρικό ξεκινήσαμε, με ορχιστρικό θα τελειώσουμε. 1969, ο πρώτος δίσκος του Λίο Κότκε. Θα ακούσουμε το Ότζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Όπως κάθε Τετάρτη εδώ στο Strama Radio στις 4 η ώρα το ραντεβού μας, 4 με 6, 2 ώρες μαζί παρέα. Ο Γιάννης Πιχαλακούκος θα είναι στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες, θα επιλέγει τα τραγούδια, θα λέει μερικά λόγια για αυτά και η εκπομπή σήμερα, τι έκπληξη, είναι θεματική. Ένα τραγούδι που άκουσα στο τελευταίο άλμπουμ, το Yard Act, το The Thrill of the Chase, που μου άρεσε πολύ. Μου έβαλε στο μυαλό αυτές τα κυνηγητά, τις καταδιώξεις που έχουμε δει είτε στον κινηματογράφο είτε στην τηλεόραση, τη μουσική τους, το ρυθμό τους. Και πάνω εκεί θυμήθηκα ότι φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια, δηλαδή σαν χθες, από μια ταινία μικρού μήκους, το κόστος του παιχνιδιού, σκηνοθεσία Μίλτου Πιλαλιτού, στην οποία έχω παίξει. Μάλιστα αυτές τις μέρες νομίζω παίζονταν στο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στη Δράμα, που είχα πάει και εκεί, μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, αξέχαστη.

Και έτσι έχουμε μουσικές που έχουν συνοδεύσει κυνηγητά, καταδιώξεις σε ταινίες και σύριαλ. Μουσικές που θα μπορούσαν να μπουν σε μια σκηνή που δεν έχει γυριστεί ακόμα. Αν κάποιος σκηνοθέτης μας ακούει, μπορεί να πάρει κάποιες ιδέες. Και τελικά από ένα τραγούδι που μου άρεσε, βρέθηκα να ψάχνω όλο αυτό το soundtrack μιας καταδίωξης. The Thrill of the Chase.

έχουμε ξεκινήσει λίγο ύπουλα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα καμία καταδίωξη. Είμαστε στη φάση που κάποιος έχει καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αρχίζει να περπατάει λίγο γρήγορα. Είναι η Jesto Funk 1994. Το τραγούδι λέγεται Fluid.

Και θα το πιάσουμε λίγο από παλιά, θα έρθουμε όμως πολύ γρήγορα στο σήμερα. Πάμε 1959, Bernard Herrmann γράφει το soundtrack της ταινίας North by Northwest, σκηνοθεσία Albert Hitchcock. Εκεί έχει ένα θέμα που λέγεται The Wild Ride, είναι η καταδίωξη με το αυτοκίνητο. Όσοι έχουν δει την ταινία θα το αναγνωρίσουν πιθανόν, και ένα σύντομο μουσικό κομμάτι που είναι το

Η ταινία αυτή με τον Gary Grant είναι η ιστορία ενός επιτυχημένου διαφημιστή, ο οποίος μπερδεύεται με ένα μυστικό πράκτορα που ονομάζεται George Kaplan και αρχίζουν και τον κυνηγάνε οι πραγματικοί κατάσκοποι, τον κυνηγά αστυνομία, δεν καταλαβαίνει αυτός γιατί τον κυνηγούν.

Πάμε στο 1967, πάμε στην τηλεόραση, αστυνομική τηλεοπτική σειρά Ironside. Γράφει μουσική ο Quincy Jones. Από αυτό θα ακούσουμε το Theme from the Ironside σε μια live εκδοχή μαζί με τους The Brother Johnson, και δεν τυχαίο φυσικά ότι ο Quentin Tarantino το χρησιμοποίησε στο Kill Bill Volume 1. Είναι από τα θέματα που δεν θες εικόνα, μόλις τα ακούσεις, βλέπεις αυτοκίνητα, αστυνομικούς δρόμους, κάποιος που προσπαθεί πολύ σοβαρά να ξεφύγει.

Ίδια περίπου εποχή, 1958, ο Χένρι Μαντσίνι γράφει το Peter Gunn. Ένα θέμα το οποίο με την κιθάρα του και τα πνευστά του βοήθησαν να μπει το πρότυπο πώς πρέπει να ακούγεται αυτή η μουσική. Πολύ πριν το James Bond, πολύ πριν το Mission Impossible. Το 1986 μια ομάδα προβοκατόρων, ένα συγκρότημα, πώς να το πω, ένα πρόσωπο avatar ή The Art of Noise μαζί με τον κιθαρίστα Duane Andy δίνουν τη δική τους εκδοχή. Πιο μηχανική, πιο βρώμικη, πιο νευρική.

10 χρόνια μετά βλέπω, έχουμε ακόμα τηλεόραση, θα περάσουμε στο κινηματογράφο λίγο πιο μετά από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, 10 χρόνια μετά ξεκινάει η διάσημη αμερικάνικη αστυνομική σειρά Hawaii 50 και ποιοι έχουν ένα τραγούδι φόρο τιμής για αυτήν, ακούστε.

Η καταδίωξη βρήκε λάθος δρόμο και βρέθηκε στους δρόμους της Αυστραλίας. Όπως ακούσατε, η Radio Birdman ενσωματώνει και το βασικό θέμα της σειράς, το Hawaii 5-0, που έγινε πάρα πολύ γνωστό από τους Ventures. Ήταν όμως σύνθεση του Morton Stevens που έχει γράψει και για τον James Bond. Και αφού βρεθήκαμε στη Χαβάη, να μην μείνουμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε Hawaii 5-0 σε μία εκδοχή από τους The Dark, ένα punk συγκρότημα από την Αγγλία.

Αυτές τις μέρες βγήκε και η είδηση ότι ο σκηνοθέτης του τελευταίου Spider-Man, Destin Daniel Cretton, θα κάνει την κινηματογραφική μεταφορά της σειράς στη μεγάλη οθόνη μέσα στο 86-87, μέσα στο 2026-2027 θα τη δούμε.

συνωμοσίες, χρονόμετρο και κάποιος που έχει περίπου 3 λεπτά για να ολοκληρώσει κάτι που κανονικά θα ήθελε 3 μέρες. Στο επόμενο θέμα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Mission Impossible ξεκίνησε τηλεοπτική σειρά 1966, έγινε μετά το σήμα αυτό ένα σήμα κατά τεθέν στις ταινίες με τον Tom Cruise. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο Λάλος Κρίφιν έγραψε αυτό το θέμα σε 90 δευτερόλεπτα, ενώ ολοκλήρωσε την ενορχίστρωση μέσα σε 3 λεπτά. Τι να πεις. Είναι επηρεασμένο, έχει πει, από το Take 5 του David Brubeck και Paul Desmond.

Και δεν μπορείς να μείνεις σε ένα θέμα μόνο από τον Λάλο Σκρίφιν. Πάμε στο Bullet, μια ταινία που αποκαταδίωξε άλλο τίποτα. Εκεί ακούγεται το Shifting Gears, η ταινία με τον Steve McQueen. Το συγκεκριμένο θέμα δεν ακούγεται σε σκηνή καταδίωξης, αλλά μ' αρέσει πολύ.

Μέχρι τώρα ακούσαμε καταδιώξεις από ταινίες και σειρές. Τώρα όμως θα κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Πριν 25 χρόνια γυρίστηκε μια μικρού μήκους ταινία του σκηνοθέτη Μίλτου Πιλαλιτού, το κόστος του παιχνιδιού. Μια, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερα πρωτοπαριακή ταινία. Όχι γιατί έπαιζα εγώ, φυσικά, αλλά γιατί οι ταινίες δράσης στην ελληνική κινηματογραφία δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Αφήστε που πάρα πολλές ταινίες πάνε να το παίξουν περιπέτεια και καταλήγουν σε κάτι που είναι αρκετά κωμικό. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία, η οποία παίχτηκε και στο φεστιβάλ της δράμας και είχε γενικά μια θετική ανταπόκριση, αλλά δεν ήταν το στυλ των ταινιών που θα μπορούσαν να βραβευτούν, που ήταν πολύ συναισθηματικές. Μάλιστα, ένα μέλος της Επιτροπής, μια πολύ γνωστή ηθοποιό, σε μια συζήτηση μετά την προβολή της, μου λέει: «Η ταινία ήταν πάρα πολύ ωραία, εσύ ήσουν πάρα πολύ καλός, αλλά αυτές οι ταινίες δεν είναι, είναι λίγο αμερικάνικες. Δεν είναι. Εμείς θέλουμε κάτι άλλο, πιο συναισθηματικό, πιο εσωστρεφές». Και έτσι η πορεία της στο φεστιβάλ έμεινε μόνο σε κάποια θετικά σχόλια. Η ταινία, λέει, ήταν η υπόθεση της ταινίας είναι ότι ένας υπάλληλος γραφείου παίρνει ένα τηλεφώνημα στο κινητό του από έναν άγνωστο την ώρα που μεταφέρει κάποια έγγραφα και αναγκάζεται να παίξει σε πολύ λίγο χρόνο ένα επικίνδυνο παιχνίδι ενάντια στο χρόνο. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ταινία αυτή. Είναι μέσα σε ένα ταξί, ένας διάλογος. Κάτι δεν πάει καλά. Η μουσική της ταινίας είναι του Θάνου Παπαδέλη.

0: Φίλε μου, τζάμπα μπήκες. Το μαγαζί σκόλασε.
1: Κοιτάξτε, είναι ανάγκη να με πάτε κάπου.
0: Ήμουν ανοιχτερινός, μάνα μου. Τώρα πάω σπίτι να την πέσω.
1: 10.000 για να με πας στην αρχή αυτής της οδού. Είναι μεγάλη ανάγκη.
0: Έχουμε απεργία κιόλας σήμερα. Θα μας την πει και το σωματείο.
1: Είναι μεγάλη ανάγκη. Θέλω μόνο να με πας μέχρι το νούμερο 10.
0: Άμα είναι ανάγκη.

0: Εντάξει, σε κανένα δεκάλεπτο. Κάνε.
1: Δεκάλεπτο. Δεν έχω δεκάλεπτο.
0: Σιγά ρε φίλε. Στο κεφάλι θα σου πας να μάρκεις 10 λεπτά.
1: Μπορείς να με πας στο πέναντι πεζοδρόμιο. Να κάνεις μια επιτόπια.
0: Πού να σε πάω.
1: Άσε τίποτα.
2: Και τώρα αρχίζει το κυνηγητό.

Τώρα έχουμε αρχίσει λίγο να πατάμε το γκάζι. Είναι η Seatbelt Stank από το anime Cowboy Bebop. Γραμμένο από τη Yoko Kanno.

Μία μυστηριώδης γυναίκα DJ εκπέμπει από ένα πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό του Παρισιού, απευθύνεται ζωντανά σε όλους τους πληρωμένους δολοφόνους της πόλης, ενημερώνοντάς τους για την τοποθεσία του John Wick. Το σύνθημα για να ξεκινήσει η καταδίωξή του, η οποία εξελίσσεται στο Παρίσι, είναι «Nowhere to Run» από τη Lola Colette.

Και πάμε στο επόμενο που είναι η αρχή όλης αυτής της έμπνευσης, μια που δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον τα τραγούδια πάντα μου γεννάνε διάφορες σκέψεις, ειδικά τώρα με τις ραδιοφωνικές εκπομπές ακόμα περισσότερες. Είναι η Yard Act, το τραγούδι λέγεται Thrill of the Chase, από τα πιο ωραία του τελευταίου του άλμπουμ. Εδώ η καταδίωξη αποκτά ένα καινούριο σύγχρονο soundtrack. Ο τίτλος δεν είναι διακοσμητικός, είναι σχεδόν ένα κομμάτι ιδανικό για καταδίωξη, με αυτή την post-punk και drum and bass ενέργεια. Έχει και λίγο πρότιτζι κάπου στη μέση, θα το αναγνωρίσετε. Εδώ η ταχύτητα ανεβαίνει.

Στο επόμενο δεν χρειάζεται να φανταστούμε μία καταδίωξη, γιατί το ίδιο το βίντεο κλιπ του Spike Jonze είναι μια παροδία των αστυνομικών σειρών των 70s, με αυτοκίνητα, καταδίωξεις και τους Beastie Boys να παίζουν τους ήρωες μιας ανύπαρκτης crime σειράς. Αυτό το κομμάτι έχει γεννηθεί με τη σιρήνα αναμένη σαμποντάζ.

Αυτό το τραγούδι οι Beastie Boys το γράψανε σε μια περίοδο που δεχόντουσαν πραγματική πίεση από το στούντιο και εδώ νομίζω ότι την εκτονώσανε πλήρως.

Και πάμε τώρα σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της σημερινής εκπομπής. Ο Edgar Wright, ένας σκηνοθέτης, είχε πει ότι όταν άκουσε το κομμάτι άρχισε να φαντάζεται μια καταδίωξη με αυτοκίνητα. Χρόνια αργότερα αυτή ακριβώς η ιδέα έγινε η εναρκτήρια σκηνή του Baby Driver. Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν τέλειο. Η μουσική, αν δείτε αυτή τη σκηνή, θα την ανεβάσω και στο chat, δεν ακολουθεί... δεν συνοδεύει απλά την καταδίωξη, οδηγεί την καταδίωξη. Όλα αυτά, όλη η σκηνή είναι γραμμένη πάνω στο ρυθμό του κομματιού. Είναι η John Spencer Blues Explosion. Το τραγούδι λέγεται Bell Bottoms.

το Baby Driver είναι μια ταινία του 2017. Ο ήρωας, ένας νεαρός και εξαιρετικά ταλαντούχος οδηγός διαφυγής σε ληστείες, υποφέρει από εμβοές και βασίζεται στο ρυθμό της προσωπικής του μουσικής, ακούει μετακουστικά, ώστε να εκτελεί τις πιο απαιτητικές καταδιώξεις. Εξού και η σύνδεσή του με το τραγούδι που ακούμε, Bell Bottoms.

Και τώρα αφήνουμε λίγο το soundtrack και μπαίνουμε μέσα στην ίδια την καταδίωξη. Στο επόμενο τραγούδι δεν υπάρχει αυτοκίνητο, δεν υπάρχει πιστόλι, δεν υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει μόνο ταχύτητα και ένταση. Το άκουσα μόλις χτες ή προχτές και είναι από τις τελευταίες εισόδους στην playlist Lambrini Girls Bang Bang Bang. Ταχώνουν στις φαρμακευτικές εταιρείες και στους πλούσιους.

Το αυτοκίνητο έχει ήδη φύγει, κάποιος προσπαθεί να το προλάβει, η σκηνή μπορεί να είναι στην έρημο και αν είναι εκεί, νομίζω η κατάλληλη μουσική υπόκρουση είναι το επόμενο Ace of Spades σε ένα βρώμικο country rock θέμα. Το πρωτότυπο το Motorhead, εδώ είναι η Blackie Jacket Junior.

Γεια σας άνθρωποι, η ώρα είναι 5 στραμε ρέντιο εδώ, Κούκος in the Nest, Γιάννης Παγκαλακόκος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Είμαστε σε μια εκπομπή, τρέχουμε από τις 4 και έχουμε να τρέξουμε ακόμα μια ώρα, μετά μπορούμε να ξεκουραστούμε. Μια εκπομπή με μουσικές που έχουν γραφτεί για σκηνές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, μουσικές για κυνηγητά, αλλά και προτάσεις για μουσικές σκηνοθέτες να τις χρησιμοποιήσουν σε επόμενες ταινίες τους. Από ιδέες, άλλο τίποτα. Λοιπόν, και η δεύτερη ώρα θα ξεκινήσει με κάτι τελείως διαφορετικό. Παίρνουμε μια πολύ απότομη στροφή όπως παίρνουν τα αυτοκίνητα στις σκηνές αυτές και βάζουμε μάμπο. Εδώ δεν έχουμε ένταση από κιθάρες και διάφορα ηλεκτρονικά. Έχουμε πνευστά και αυτή την αίσθηση ότι όλα κινούνται πιο γρήγορα από όσο θα έπρεπε. Θυμίζει το επόμενο θέμα, καταδιώξεις αυτοκινήτων εκεί στα 70s και ίσως αυτή η καταδίωξη συμβαίνει στην Αβάνα. Είναι ο Πέρεθ Πράδο, το Circle.

Και έρχεται ένα instrumental που μοιάζει να έχει βγει από κάποιο ξεχασμένο garage soundtrack το 60s, μόλις 2,5 λεπτά, αλλά νομίζω δεν χρειάζεται καθόλου περισσότερη διάρκεια. Είναι νευρικό, πυκνό, είναι ο Jim Gordon και το Buzz.

σε πιο σκοτεινό έδαφος. J.G. Thirlwell, ο άνθρωπος πίσω από το project Φύτος, έχει μεγάλη σχέση με τη λογική του κινηματογραφικού cue, της μουσικής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δράση, suspense και καταδίωξη. Nail λέγεται το άλμπουμ, βγήκε το 1985. Εκεί πέρα υπάρχουν πολλά θέματα που θα μπορούσαν να παίξουν σε ταινίες. Διάλεξα ένα που ακούγεται σαν τραγούδι, ακούγεται σαν κάτι να συμβαίνει, σαν να έχει αρχίσει σκηνή. Δεν καταλαβαίνουμε ακόμα ποιος κυνηγάει ποιον. The Overture from Kingdom Come, Scrapping Fetus of the Wheel.

Και ο J.G. Thirlwell μέσα στο 2026, μάλιστα τώρα εδώ τέλη Αυγούστου, έβγαλε ένα EP με τίτλο Ghostwriter The J.G. Thirlwell Remixes. Είναι εκδοχές του Thirlwell πάνω στη διασκευή που κάνανε οι Soft Cell στο Ghost Rider, τον Suicide. Από αυτό το άλμπουμ διάλεξα την πιο ηλέκτρο εκδοχή που είναι τα MAM για ταινία καταδίωξης. Ghost Rider Comes Aft Mix.

Το επόμενο δεν είναι από ταινία, θα μπορούσε όμως να είναι. Το έχουν περιγράψει σαν μια σκηνή καταδίωξης μέσα σε μια παρέλαση του Mardi Gras του καρναβαλιού στη Νέα Ορλεάνη. Μια κιθάρα ουρλιάζει πάνω από τα drums, σαν σιρήνα ακούγεται. Εδώ δεν ακούμε κάποιον να κυνηγάει κάποιον, ακούμε την ίδια την καταδίωξη. Είναι η Dance Dance, ένα βέλγικο jazz trio και το τραγούδι λέγεται Coffee Grounds.

Από το noise και την κιθάρα πάμε τώρα στην έρημο μέσω του Leeds. Πάμε στους Sorcerers, οι οποίοι μπλέκουν την αιθείο jazz με την αισθητική των horror soundtracks των 60s και 70s. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται In Pursuit of Cy Hollywood. Στον κόσμο του Dune, το Cy Hollywood είναι η ονομασία που δίνουν οι ηθαγενείς Fremen στα γιγάντια θρηλυκά γιγάντια σκουλίκια της ερήμου, και κάποιος κυνηγάει κάτι και μάλλον δεν θέλουμε να είμαστε αυτός που κυνηγέται.

Και τώρα ένα ακόμα κομμάτι που πραγματικά μοιάζει να έχει γραφτεί για αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ. Μία πειραματική pop indie μπάντα από το Portland. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτή την μπάντα έχει ένα καλπάζοντα ρυθμό, μια ένταση. Okay, όλα αυτά γνωστά στο όταν συνοδεύουμε μια σκηνή καταδίωξης, όταν κάποιος τρέχει να σώσει τη ζωή του. Αλλά αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον και μπορείτε να το προσέξετε είναι ότι προς το τέλος αυτό το soundtrack μιας φανταστικής καταδίωξης μετατρέπεται σε ένα θριαβευτικό θέμα απόδρασης. Γιατί εκεί θέλουμε να πάει η ιστορία, στην απόδραση. Είναι η AU και το EPIC.

Και αφού είπαμε ανατροπή, έχουμε την απόδραση και θα συνεχίσουμε με την απόδραση γιατί αυτό είναι που θέλουμε. Roy Ayers, Escaped από το soundtrack της ταινίας Coffee 1973. Γιατί σε μια καλή καταδίωξη, το ότι κατάφερες να ξεφύγεις δεν σημαίνει όμως ότι τελείωσε η ιστορία. Η εισαγωγή του θυμίζει Mission Impossible. Δεν ξέρω γιατί, νομίζω ότι υπάρχει κάποια εκδοχή της σύνθεσης αυτής του

Και πάμε σε ακόμα μία ταινία. Η ταινία λέγεται Mac. Το θέμα είναι από τον Willy Hutch, ένα εμβληματικό ορχιστρικό soul funk κομμάτι. Κυκλοφόρησε το 1973 ως μέρος του soundtrack. Και όπως βλέπουμε, αυτή η διαδρομή σήμερα δεν είναι μόνο rock, δεν είναι ηλεκτρονική, δεν είναι soundtrack με ορχήστρες. Είναι funk, είναι jazz, όπως το επόμενο. Μη σας ξεγελάει η εισαγωγή του, και εμένα με ξεγέλασε, αλλά μετά είναι η καταδίωξη.

Πάμε σιγά σιγά. Ο James Bond βρίσκεται σε ένα κλαμπ στις 3 το πρωί. Κάποιος μπαίνει και του λέει ότι πρέπει να φύγει τώρα. Ο Μόμπι παίρνει το κλασικό θέμα του Monty Norman. Το περνάει μέσα από τα 90s, τα breakbeats, τα ηλεκτρονικά και τις κιθάρες και αυτό το περίφημο riff. Βάζουμε και το Pierce Brosnan να λέει Bond, James Bond και έχουμε αυτό.

Θυμάμαι ότι αυτό το είχα σε ένα μικρό CD, σαν συγκλάκι, ήταν σαν σουβέρ. Μου φαίνονταν πολύ περίεργο, το έβαζε στην εσωτερική θήκη του CD player.

Δεν ασχολήθηκε μόνο ο Moby όμως με τον James Bond, ασχολήθηκαν και οι Soft Cell. Και αυτό που ακούμε είναι το 007 theme. Πιο ύπουλο.

Γι' αυτό περνάμε από τον κατάσκοπο στη μάχη, από το soundtrack μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων, Spies in Disguise 2019. Το επόμενο είναι μόλις 56 δευτερόλεπτα, ένα μικρό instrumental. Λειτουργεί ακριβώς όπως πρέπει να λειτουργεί ένα κινηματογραφικό cue. Μπαίνει, ανεβάζει την ένταση και φεύγει. Yakuza Fight είναι ο Theodore Sapiro.

Και φτάνουμε σε ένα κομμάτι που δεν μπορούσε να λείπει από αυτή την εκπομπή. Giorgio Moroder Chase, Midnight Express του Alan Parker 1978, το πρώτο κομμάτι του επίσημου soundtrack που ο ίδιος ο Moroder το είχε παρουσιάσει ως μέρος της μουσικής. Η ιστορία λέει ότι ψάχνουν να βρουν κάποιον να γράψει τη μουσική, προτείναν στους Electric Light Orchestra, αλλά δεν προχώρησε, προτείναν και στον Παπαθανασίου επίσης δεν προχώρησε και τελικά βρήκανε τον Giorgio Moroder και ο σκηνοθέτης του είπε «Θέλω να μου γράψει ένα τραγούδι, ένα θέμα, σαν το I Feel Love». Και αυτό έκανε. Chase. Το τραγούδι εμφανίζεται νωρίς στην ταινία εκεί στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης όταν ο ήρωας, ο Billy, συλλαμβάνεται με τα πακέτα cannabis.

Να πούμε λίγο και την ιστορία. Ο Μπίλι, αφού συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, μεταφέρεται από ένα μυστηριώδη Αμερικάνο, δεν διευκρινίζεται ποτέ τι είναι αυτός, στην κεντρική αγορά της πόλης για να δείξει τον έμπορο που του πούλησε τα ναρκωτικά. Ο Μπίλι σηκώνεται το τραπέζι του, είναι ένα γεμάτο καφέ. Μπαίνουν οι πρώτες νότες του Chase και η καταδίωση ξεκινά στους πολυσύχναστους δρόμους της Κωνσταντινούπολης.

και αυτή η καταδίωξη κρατάει αρκετά. Θα αφήσουμε τον Billy να τρέχει να ξεφύγει και εμείς θα πάμε στους Orbital. Και πάμε στο πώς είδανε το θέμα της ταινίας The Send 1997, αυτή την παλιά τηλεοπτική σειρά.

Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος, αλλά μην φύγετε γιατί το τελευταίο τραγούδι είναι έκπληξη. Αν είστε στη δουλειά, μην φύγετε, καθίστε λίγο, κάντε κάτι ακόμα, κάποια δουλειά από τις αυριανές. Και πάμε στο πρώτο τελευταίο που έχει συνδεθεί με το Train Spotting. Είναι το Born Sleepy των Underworld, το οποίο φυσικά είναι δεμένο με το Train Spotting, αν και δεν ακούγεται σε κάποια μουσική καταδίωξης με την κυριολεκτική έννοια. Στην πρώτη ταινία ακούγεται στο κλείσιμο, στη δεύτερη ταινία ακούγεται σε ένα διαφορετικό σημείο, για την δική μας όμως ιστορία λειτουργεί διαφορετικά. Μετά από όλο αυτό το τρέξιμο και την καταδίωξη, είναι η στιγμή που η κάμερα αφήνει πίσω της τους χαρακτήρες και συνεχίζει να κινείται. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος κυνηγάει ποιον, αλλά συνεχίζουμε να τρέχουμε. Είναι το προτελευταίο, έχουμε ακόμα ένα.

Αυτή ήταν η Άντρουγουλ και το Bon Sleepy και πάμε στο τελευταίο τραγούδι, το οποίο θα αποφωνήσω τώρα, θα σας χαιρετήσω, θα το αφήσω να παίξει, ώστε να μην μείνω ανοιχτό σε σχόλια και σε διάφορα άλλα, καθότι, μάλλον πρώτα τις ευχαριστήσεις, ευχαριστώ πολύ για την παρέα, τα μηνύματα στο chat, το πάρα πολύ... Έτσι δημιούργησαν ένα πολύ ιδιαίτερο κλίμα, πολύ ποιοτικό θα έλεγα και ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 4 η ώρα εδώ με ο Θεός ξέρει τι θέμα και το επόμενο τραγούδι, θέμα μάλλον μουσική, είναι ένα θέμα το οποίο έπαιζε πάρα πολύ στα 70's στις τηλεοράσεις, σε μία εκπομπή. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που συζητήσαμε, αυτή την αδρεναλίνη του τρεξίματος, της κατασκοπίας, του ξύλου που μπορεί να έπεφτε. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό και όμως όταν λέμε καταδίωξη, είναι καταδίωξη. Το θέμα είναι του Butch Randolph, λέγεται Jackety Sax και είναι από το Ben Hill Show.

Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες, Δάφνη Πολ Κάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος, It's treble time.

Κυρίες, κύριοι και μικρά φρικιά, καλησπέρα σας. Τον Μπένι Χιλ τον πιάσανε τελικά. Και αυτή ήταν η μάνα του που τον έκλειγε. Δηλαδή, έχουμε κάνει και έχουμε κάνει αλλαγές με τον Γιάννη, αλλά αυτή νομίζω έγραψε ιστορία. Πολύ βαρύ το έργο μου, λέει και σορ. Γελάμε εδώ πέρα. Θα προσπαθώ τώρα να σκεφτώ έτσι διαφορά δυσάρεστα πράγματα για να μπω στο κλίμα. Τέλος πάντων, είναι η εκπομπή Triple Time, είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος. Η θεματική εκπομπή με τίτλο Hazy Autumn, ως συνέχεια της, των Hazy Summer εκπομπών, τις οποίες ο φανταστικός ακροατής που έχει στο κεφάλι μου τις λάτρεψε πολύ. Ελπίζω να σας άρεσαν και εσάς όσοι ακούσατε και ελπίζω να σας άρεσε και σήμερα. Έτσι με φθινοπορεινό βροχερό κλίμα. Και συνεχίζουμε με μια ακόμα καινούργια κυκλοφορία. Μάσμα Dream World και Hell's Bells. Καλή ακρόαση.

Αυτή ήταν η Joanne Robertson, Ghost, το κομμάτι από το φετινό δίσκο Blur, με 3R στο τέλος.

0: Αυτή ήταν η Shovel Dance Collective.
1: Αυτή ήταν η Shovel Dance Collective, Waters of the River Ravensburn, μια καπέλα ερμηνεία από το συγκρότημα με τους ήχους του ποταμού να τους συνοδεύουν και φλογέρα έτσι λίγο στο outro. Και τώρα περνάμε σε μια ελληνική κυκλοφορία, ελληνοαμερικάνικη για την ακρίβεια. Έλληνες είναι βέβαια μουσική, είναι ο Τζόελ Λυσαρίδης και ο Γιώργος Προκοπίου. Μένουμε στα ποτάμια, Arcs and Rivers λέγεται το άλμπουμ. Ανάμνησης λέγεται το κομμάτι και ακούγεται κάπως έτσι.

Η τρομπέτα του Ambrose Ακιμουνσάιαρ, η κιθάρα της Μέρι Χάλβορσον, Prelude in the Ass. Να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές, όλα τα παιδιά που ακούνε. Εύχομαι να ταξιδεύετε μαζί μου. Και συνεχίζουμε.

Αυτή ήταν η Φέδρα Εξέμπλ με τη Meredith Monk, Streak Songs, Cliff Light το κομμάτι, Cliff Light και ο δίσκος. Και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι η Felicia Atkinson από το άλμπουμ της Sans Visage. Θα ακούσουμε το Sans Visage Movement 5.

Η Βρετανίδα Βιρτζίνια Άσλεϊ, ένα μεγάλο καλοκαίρι μόλις μας πέρασε, a long summer since past. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μπει και σε αυτές τις φθινοπορεινές μουσικές. Συνεχίζουμε μια καινούργια κυκλοφορία. Πούγιου ή Λα Φαντάσμα. Και παίζουν έτσι. Thank you.

Μπαίνοντας στη δεύτερη ώρα της θεματικής ενότητας Hazy Autumn. Αυτή ήταν η μεγαλωμένη στο Λονδίνο με καταγωγή από τον Μπαχρέιν Γιάς Αχμέντ, A Moment to be Free. Συνεχίζουμε με γυναίκες ερμηνεύτριες. Είναι η Kate Keenan.

Αυτός ήταν ο χορός της Όντρεϊ. Η Όντρεϊ, η οποία σε μια λούπα χορεύει μοναχικά στον αιώνια στοιχειωμένο κόσμο του Twin Peaks. Άντζελο Μπανταλαμέντι, φυσικά. David Lynch. Και προχωράμε σε μια αγαπημένη της εκπομπής, η Λόρα Κανέλ. Από ένα από τους φετινούς δίσκους φέτος, τον Battalia. Through the Fen and Valley, I Hear You.

Αυτή ήταν η Σιμάνσκι Ενίεσνερ, Goblin το κομμάτι, έτσι σε New World America ύφος, αν θυμάστε και τα αφιερώματα που έχω κάνει στην εκπομπή. Συνεχίζουμε μια ακόμα καινούργια κυκλοφορία, ο αγαπημένος Spencer Colum. Εδώ συμμετέχει στο δίσκο του σχήματος Magnolia και το κομμάτι λέγεται Needle.

Αυτή ήταν η Alison Cotton από το τελευταίο της άλμπουμ The Gods Laugh to Those Who Make Plans, The Jokes on You. Ένα ακόμα αριστούργημα από την Alison. Και μιας μιλήσαμε και πριν για New World America, ας γυρίσουμε λίγο πίσω στο χρόνο, ας πάμε στις αρχές των Zeros. Είναι οι Natural Snow Buildings, Cardinal Flowers, Through For You.

Αυτό δεν κατά. Ξαδερφάκια μου εκεί στην Οίκαια. Να είστε καλά, παιδιά. Πιείτε μια μπύρα στην υγειά μου. Και συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Το κομμάτι που μόλις τελείωσε ήταν η Catherine Pretty, Secrets Will Remain. Πιο πριν ήταν ο Colin Sexton με την Catherine Brenner. Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Το επόμενο κομμάτι λέγεται The Morrigan.

Αυτή ήταν η Toraya Wolf από το εκπληκτικό της φετινό άλμπουμ The Morrigan. Και αυτή είναι η My Dream Fever.

Ως γνωστόν, time flies when you have a good time. Αυτό είναι το αφιέρωμα λοιπόν της εκπομπής. Νομίζω μάλλον θα είναι το part 1. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την ακρόαση. Να τηλεφωνείτε στη μαμά σας, να προσέχετε τους φίλους σας και να αγαπάτε τον ανθρωπό σας. Ακολουθείτε τον Παρανόψαρο. Σας αγαπώ πολύ. Δημήτρης Χαμπάκος, over and out. Αυτό το κομμάτι το έπαιξε βέβαια και ο Τσιμ Ντίλαν, αλλά δεν μπορούσα να μην το έπαιξω και εγώ. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Με αυτό σας αφήνω. These 23 days in September, David Blue. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Καλό σας βράδυ.

Πολύ καλησπέρα σας, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα. Το φθινοποράκι μπήκε επιτέλους για τα καλά και εμείς κατά την προσφυλή μας συνήθεια έχουμε μαζευτεί στην αγαπημένη ψηφιακή συχνότητα του Strummer Radio για να ακούσουμε τα μπανανόψαρα και τις μουσικές τους επιλογές. Το ξεκίνημα σήμερα προέρχεται από κάτι παλιές καραβάνες. 25 ολόκληρα χρόνια είχαν να κυκλοφορήσουν δίσκο η Carissa's Weird και να που μας ανακοίνωσαν έτσι ξαφνικά ότι αρχές της νέας χρονιάς θα βρούμε στα ράφια των δισκοπολίων το τέταρτο άλμπουμ της μπάντας από το Tucson της Αριζόνα. Μια νέα γενιά ακροατών δημιουργήθηκε για αυτούς μετά το reunion του 2025. Νεαροί φαν που βρέθηκαν στα live τους και τους έκαναν να νιώσουν πως η μουσική τους έχει κάποιο νόημα. Έχει κάποιο νόημα ακόμα και σε παιδιά που μπορεί να μην ήταν καν γεννημένα όταν αυτοί έκαναν τα πρώτα τους βήματα εκεί στα τέλη των 90s. Το μεγαλύτερο μέρος

νεότητα μετά το reunion, προεξεχόντων αυτών των Duster, οι οποίοι σίγουρα βρήκανε μεγαλύτερο κοινό στην ύστερη περίοδό τους. Από το τελευταίο άλμπουμ αυτής της περίοδου, το In Dreams του 2024, θα ακούσουμε το Cosmo Transporter.

0: Well, looks like what we have here is a failure to communicate. How about I give you a call sometime? Your number's still in there, Morwen. Alrighty then.
1: Δεν ξέρω τώρα τι ήταν αυτός ο ήχος στο τέλος. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι ακούσαμε ένα νέο νεοιορκέζικο δίδυμο ονόματι Leaphead. Συνεργασία των παραγωγών Elliot Leap και Blockhead. Στην ουσία από τη σύντμηση των ονομάτων τους προέρχεται αυτό το Leaphead. Το ένα από τα δύο μέλη του, το καμάρι της Ninja Tune, ο Blockhead, θα εμφανιστεί στο Gazarte την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να μας παρουσιάσει το instrumental hip-hop του εκ του Σύνεγγης. Τώρα κάποια άλλα καμάρια της Ninja Tune. Κατά την ταπεινή μας άποψη, το απόλυτο διαμάντι του αχανή καταλόγου της. Οι Νορβηγοί Jaga Jazzist επανακυκλοφορούν αυτές τις μέρες το ντεμπούντο τους σε διπλό βινήλιο. Εκείνο το τρομερό Living Room Hush έσβησε τα 25 του κεράκια. Πώς πέρασε έτσι ο καιρός από εκείνο το μακρινό 2001. Τώρα που το σκέφτομαι βέβαια κοντινό μου μοιάζει. Αυτή η μνήμη να μας το φέρνει ένας φίλος να το ακούσουμε τότε ως το next big thing είναι νοπή ακόμη. Το αυτοκολλητάκι στο CD έγραφε Charles Mingus meets Aphex Twin και αυτό από μόνο του ήταν ικανό να τραβήξει τα φιλοπερίεργα αυτιά μας. Όπως αποδείχθηκε όμως στην συνέχεια, το συγκρότημα που φτιάξανε στο Όσλο τα 15χρονα εκείνη την εποχή αδέρφια, Hormeth, ήταν τελικά πολλά περισσότερα από αυτά που περιέγραφε εκείνο το αυτοκολλητάκι.

Η λευκή soul του Prince οδηγεί τα βήματα του τρομερού παιδιού της ιαπωνέζικης pop στον πιο προσβάσιμο δίσκο που μας έχει δώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Cornelius. Στο Bad Advice που ακούσαμε ζωγραφίζει παρέα με τον Άρτο Λίνσεϊ στις κιθάρες. Άψογη παραγωγή, δεν περιμέναμε και τίποτα λιγότερα από τον Κορνίλιο. Ιδιαίτερα προσεκτικός πάντα με την παραμικρή λεπτομέρεια που επισέρχεται μέσα στους δίσκους του. Και μιας που αναφέραμε τον Prince, ας πάμε στη γεννητήρά του, την Μινεσότα, για να βρούμε ένα private press LP, ιστορία του οποίου χάνεται στα πίσω στα βάθη των 70s. Το Dreaming του Chuck Senrick ηχογραφήθηκε μέσα σε δωμάτια φίλων του το 1976 με ένα Fender Rhodes και ένα drum machine από πίσω. Τυπώθηκε μόλις σε 200 αντίτυπα, τα οποία και μοίραζε ο ίδιος στα live του, και έπειτα από αυτά όλα περιέπεσε στην αφάνεια. Ο ίδιος πέρασε την υπόλοιπη ζωή του διασκεδάζοντας με το πιάνο του τους θαμώνες ενός μπριζολάδικου κάπου εκεί στο Bloomington του Illinois, μέχρι να ανακαλυφθεί μια κόπια του δίσκου σε ένα μαγαζί με μεταχειρισμένα στην Ιαπωνία από έναν DJ, και κάπως έτσι να ξεκινήσει η αποκατάστασή του στην καινούρια εποχή.

The Guitar is a Weather Event. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι η κιθάρα ήταν ένα μουσικό όργανο. Τώρα μαθαίνουμε ότι βγαίνει και σε καιρικό φαινόμενο. Utility Modern ονομάζεται ο καινούριος δίσκος που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Ο Νεοϋορκέζος Brandon Seabrook, δεξιοτέχνης της κιθάρας αλλά και του μπάντζο. Και εκτός του ίδιου, στο άλμπουμ αυτό θα συμμετέχουν ο πολύς κύριος Bill Frisell στις υπόλοιπες κιθάρες, γιατί μία κιθάρα δεν είναι ποτέ αρκετή, ο Ρασχάν Κάρτερ στο μπάσο και ο Μάρκους Γκίλμορ στα τύμπανα. Τα ένσημα του Seabrook πολλά και βαριά στη σκηνή, όταν σε έχει συμπεριλάβει Κοντζάμ Τζον Ζόρν στα μασάντα του. Τα υπόλοιπα credits περισσεύουν. Εμείς θα παραμείνουμε σε καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά θα επιστρέψουμε σε πιο pop μονοπάτια. Ο Θεός να το κάνει pop τώρα αυτό που θα ακούσουμε. Η Μαρίνα Χέρλοπ είναι μια κλασικά σπουδαγμένη καταλανή τραγουδίστρια. Της αρέσει να μπερδεύει διάφορα στυλ στις συνθέσεις της, ακόμα και να πειραματίζεται με πιο avant-garde πράγματα, αλλά και στους στίχους της δεν κάθεται καθόλου ήσυχη. Φτιάχνει ένα δικό της λεξιλόγιο, στο οποίο μπλέκονται διάφορα ιδιώματα μέσα του. Για πάμε να το ακούσουμε.

Η βαθιά συναισθηματική φωνή της Κασάντρα Ουίλσον ήταν αυτό που λέμε one of a kind. Η Κασάντρα Ουίλσον γεννήθηκε στο Τζάκσον του Μισισίπι μια παγωμένη μέρα του Δεκέμβρη του 1955 και πέθανε στο ίδιο μέρος που γεννήθηκε, στις αρχές του μήνα που διανύουμε. Ο φετινός Σεπτέμβρης ξεκίνησε με την είδηση της απώλειάς της. Πολλοί μίλησαν για την απήχηση που είχε σε ένα ευρύτερο κοινό πέραν από αυτό της jazz, για το εύρος των κομματιών που μπορούσε να ερμηνεύσει, για τα γκράμι και τις διακρίσεις της, αλλά εγώ θα μείνω σε αυτή τη θεϊκή φωνή της ή μάλλον σε αυτή τη βαθιά ανθρώπινη φωνή της, αυτή που ακούς και σου έρχεται αμέσως να ανάψεις τσιγάρο και ας μην ξέρεις καν τι ιστορία διηγείται. Η Κασάντρα Ουίλσον ήταν μια ντίβα, αλλά όχι με την παρεξηγημένη έννοια του επιρμένου και του αλαζόνα, αλλά με αυτήν του έμφυτου υψηλού αισθητικού κριτηρίου που είχε να μεταμορφώνει τις λέξεις σε τραγούδια.

κρύο ταξίδι κάναμε. Η χειρότερη εποχή του χρόνου για ταξίδι. Και τι μακρύ ταξίδι. Οι δρόμοι αδιάβατοι, ο καιρός αψί στην καρδιά του χειμώνα. Και οι γαμήλες ταλέπορες πουτσές δίστροπες έπεφταν κάτω στο λιωμένο χιόνι. Οι πόλεις εχθρικές και τα χωριά αφιλόξενα, τα σπίτια βρώμικα, μας έκλεβαν στο νίκη. Σκληρό ταξίδι κάναμε και θα πήγαινα ξανά. Μα ένα δεν ξέρω. Ένα δεν ξέρω. Κάναμε τόσο δρόμο για γένα ή θάνατο.

Κάναμε τόσο δρόμο για γένα ή για θάνατο. Αυτός ο μνημειώδης στίχος προέρχεται από το ποίημα «Το ταξίδι των μάγων» του T.S. Eliot και αν δεν κάνω λάθος, η φωνή που ακούγεται να τον απαγγέλει στην αρχή του κομματιού των Αθηναίων προφίλ πρέπει να είναι του Δημήτρη Χόρν. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα των Μπανανόψαρων, πάντα εδώ στην αγαπημένη μας ψηφιακή συχνότητα του Strummer. Το ταξίδι των μάγων λοιπόν, ένα ποίημα που γράφτηκε από τον Eliot το 1927 και θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά ποίηματά του. Οι τρεις μάγοι με τα δώρα και η ιστορία τους μέσα από μια εντελώς διαφορετική οπτική, αυτή της αποξένωσης και της υπαρξιακής αγωνίας πριν αλλά και μετά από αυτό το συμβολικό ταξίδι τους. Επιστρέφουμε στα της μουσικής, αλλά θα παραμείνουμε εντός συνόρων για να ακούσουμε την πρώτη σόλο απόπειρα ενός ανθρώπου που τον παρακολουθούμε καιρό να παίζει αυτά τα μαγικά πλήκτρα πίσω από συγκροτήματα όπως η Soul Peanuts ή η Television. Αλλά να που ήρθε ο καιρός ο αγαπητός μας Ραφαήλ Μελετέας να δοκιμάσει μόνος του τις δυνάμεις του στο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ για λογαριασμό της Vigo Records. Η ιδέα ήταν να φτιάξει ολομόναχος κάτι που να ακούγεται σαν μια μικρή ορχήστρα παίζοντας όλα τα όργανα που είχε σπίτι του και χρησιμοποιώντας τον αναλογικό εξοπλισμό που έχει μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια. Library Music και κινηματογραφικά soundtracks γράφει το δελτίο τύπου και πραγματικά είμαστε πολύ περίεργοι να ακούσουμε πού θα το πάει ο Ραφαήλ. Κοντός ψαλμός Αλληλούια. Τέλος του μήνα νομίζω βγαίνει ο δίσκος, οπότε τότε θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια. Προς το παρόν το πρώτο δείγμα που μας έχει δώσει είναι ένα από τα δύο κομμάτια με φωνητικά που θα έχει ο δίσκος και θα λέγαμε πως δεν τα πάει και άσχημα και σε αυτό το πεδίο.

Aaron M.F. Olson. Πιθανότατα δεν σας λέει κάτι το συγκεκριμένο όνομα. Ίσως οι πιο παρατηρητικοί θα τον, να τον θυμάστε από τα προηγούμενα μπανανόψαρα. Ούτε εγώ το γνώριζα μέχρι που τον είδα να παίρνει την θέση του Jeff Parker πίσω από τις κιθάρες των Tortoise στην καλοκαιρινή περιοδία που κάνανε στην Ασία. Πρόκειται για τον δεύτερο κιθαρίστα που αλλάζουν μέσα σε ένα χρόνο. Ξεκίνησαν με τον James Elkington, συνέχισαν με τον Olson. Για να δούμε τώρα με ποιον θα σκάσουν στην Ευρώπη αυτό το φθινόπωρο. Ο Parker πάντως αγνοείται από τη σύνθεσή τους. Μετά τα πρώτα live που κάνανε για την πρόθεση του Touch, δεν έχει ξαναπαίξει μαζί τους. Έχει μπλέξει τώρα και με άλλες παρέες ο δικός μας. Δεν πολύ βγαίνει και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Ας επιστρέψουμε όμως στον Olson. Να πούμε πως κυκλοφόρησε το εξαιρετικό Songs Album 2 μέσα στο καλοκαίρι. Λίρα 100 το συγκεκριμένο αλμπουμάκι. Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να τον παίρνανε Tortoise και να μην άξιζε. Μετρημένα κουκιά είναι αυτά τα πράγματα.

Ένα ανδρόγυνο ζευγάρι βρίσκεται πίσω από αυτό το ενιγματικό ψευδώνυμο Εύη και μία ξεχασμένη ηχογράφηση κάπου μεταξύ 1995 και 2000 σε κάτι στοιχειωμένα σπίτια ανάμεσα σε Μανιτόμπα και Winnipeg στον Καναδά συνθέτουν αυτό το κατά τα άλλα θολό τοπίο πίσω από αυτά τα κρυμμένα διαμαντάκια που ανασύρει αυτές τις μέρες η αυστραλέζικη ετικέτα της SDP για να τις κυκλοφορήσει σε CD για τους λάτρεις της ονειρικής pop που ανήκει σε μια άλλη εποχή. Για μια άλλη εποχή μοιάζει να έχει γραφτεί και η τελευταία δουλειά του Ρωμαίου πιανίστα Λούκα Λονγκομπάρντι που θα ακολουθήσει. Άκουα τα κοίτα ο τίτλος της, αθόρυβο νερό μεταφράζεται αυτό και η αλήθεια είναι πως σε ήσυχα νερά κινείται, αλλά πρόκειται για μια ησυχία σαν αυτές τις ησυχίες που λες ότι βιώνεις μπροστά στο μεγάλο ή στο επιβλητικό. Το La Cathedrale ας πούμε που θα ακούσουμε εμπεριέχει όλο αυτό το δέος που νιώθει κανείς μπαίνοντας σε έναν καθεδρικό ναό, αυτή την αίσθηση της ασημαντότητας που σε κατακλείζει μπροστά στο μαχανές μέλλον.

την αγάπη μας για τους Ιρλανδούς Λάνκουμ. Την έχουμε εκφράσει ούκο λίγες φορές, τουλάχιστον μέσα από αυτό το μικρόφωνο. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσε να περάσει κατά από τις κεραίες μας το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της τραγουδίστριάς τους, της Ράντι Πιτ, μία από τις πιο συγκλονιστικές φωνές που μας έχει δώσει η Ιρλανδία τα τελευταία χρόνια. No Human Tongue Can Tell, ο τίτλος του ντεμπούτου της. Αυτό που δεν μπορεί να μας πει καμία ανθρώπινη φωνή, θα αποπειραθεί να μας το τραγουδήσει η Ράντι και εμείς δεν θα μπορούσαμε να ανυπομονούμε περισσότερο, να ακούσουμε αυτά που δεν λέγονται. Για τις 13 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη αυτή η κυκλοφορία, οπότε έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Μέχρι τότε ας χαρούμε έναν ακόμα Colin Stetson στη συνεργασία του αυτή τη φορά με μία σκοτσέζα μουσικό, την Brigitte Chambol, δεξιοτέχνης της Πίπιζας η κυρία, παρακαλώ. Τώρα τι να πεις για τον Colin. Μέσα στο 2026 τον έχω πετύχει σε τουλάχιστον 4 κυκλοφορίες. Ό,τι και να του βάλεις από δίπλα, αυτός δεν σταματάει να φυσάει τα σαξοφωνά του. Είτε του βάλεις πίπιζες, είτε βιολιά, είτε κιθάρες, κατεβάζει μπόλικο αέρα στο διάφραγμα και όποιον πάρει ο χάρος.

Έχουμε και λέμε Colin Stetson από Quebec, Golden Star που μόλις τελείωσαν πάλι από Quebec. Πολύ στα πάνω του ο γαλλόφωνος Καναδάς τον τελευταίο καιρό. Τα λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Οι Unjin the Poetry μας έχουν ξαναζεστάνει το ενδιαφέρον για τις μουσικές που καταφθάνουν από εκεί. Και το επόμενο σχήμα έρχεται από αυτή την περιοχή και μάλιστα έχει και κάποια σχέση με τους Unjin. Τη σχέση δηλαδή, για την ακρίβεια αφημολογείται πως αυτή ήταν η προηγούμενη μπάντα τους πριν φορέσουν τις μάσκες. Πριν λοιπόν αρχίσουν να παίζουν στα μεγάλα φεστιβάλ και να γεμίζουν στάδια, η Lapoex ήταν ένα άσημο math rock δίδυμο. Δείχνανε κανονικά τις φάτσες τους και στα live τους μαζεύανε το πολύ καμιά εικοσαριά νοματέους και έπειτα ήρθαν οι μάσκες.

Ο τελευταίος δίσκος που κυκλοφόρησε ο Daxo ήταν αυτή η συνεργασία του με τον Geologist από τους Animal Collective, βετεράνος της νεοϋορκέζικης ανεξάρτητης σκηνής. Μας άφησε χρόνους και αυτός φέτος, σε πολύ μικρή ηλικία, μόλις 43 ετών ήτανε. Και κάπως έτσι πένθυμα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τις ακροάσεις. Εμείς τα λέμε από κοντά μεθαύριο Παρασκευή στο TAI και ραδιοφωνικά την επόμενη Τετάρτη στις 8. Καλό σας βράδυ.